γλακ, τράδο γλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ, παίρνει αδρούλιν ξενούχ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.